0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

δεν τους λύνω. Τους αφήνω να οριμάσουν και από μόνοι τους θα σπάσουν με το καλό.

ελπίζω να μην χαθώ μέσα στο κόσμο, μέσα στο πλήθος, να τους αγγίζω.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Μουσική που ακούγεται.
5: Αγαπιέται.
4: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

σκαλιά του Βοσπόρου είναι νόστιμα και τα σύκαπτα ειδίνη πεντανόστιμα. Καριδόψυχα από τον Μπέικος, μέλι από το Ερζερό και μετάξι από την πόλη να χαρίσει για βρούμε.

Όταν πλύνε τη λακέρδα, στράγγιξε το αίμα, κόψε σε ρολό το ψάρι, φέτες ένα-ένα. Πέρασε γλυκά το τσάκρο, βγάλε το μεδούλι, μην το πεις όμως ποτέ σου, μην το μάθουν όλοι.

0: Δες.
1: Δες, είμαστε ακόμα εδώ. Κι όσα κι αν πάθαμε, όσα κι αν ζήσαμε,
0: δεν βολευτήκαμε, δεν πουληθήκαμε, φίλοι μου, να.
2: Διψάμε ακόμα σαν να είμαστε παιδιά και επιμένουμε σαν να είμαστε παιδιά.

πειρασματώσουμε γι' αυτό χίλιες φορές, ξανά και ξανά. Ώσπου στο τέλος να τρομάξει αυτός ο κόσμος.

λιμουσίνε και σε φέρνει. Έρωτας είσαι και γυρνάς. Άνεμος που με μαστιγώνει. Έρωτας που με κυβερνάει. Σαν το νερό πάνω στην πέτρα. Σαν το τραγούδι της βροχής. Χείλη που δίψα σαν για σένα. Σάρκα που γεννάει.

tagliera, ma cosa?

Αφήσες

0: σαν σπαθιά. Έξω στις πόρτας τα εννιά σκαλιά. Ένα, δύο, τρία και φύγα. Για τον κάτω κόσμο πέταξα.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπο, την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

χωνευτήρι αυτή η χώρα. Τσολιαδάκια όλοι τώρα. Μη θυμώσω κυβερνών, βάλτε όλοι παροπίδες.

0: γυρεύω. Σε μια ψεύτικη υδρογειό. Εσύ εκεί.
1: Εσύ εκεί.
0: Και ο έρωτας σου διαταγή και τελεσίγραφα. Και εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Μια σου διαταγή και τελεσίγραφα. Και εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί.

0: ευχαριστώ πολύ. Γεια. Πάνος Κατσιμίχας.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από τον Μπό, την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: έχετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

Στεκόταν όρθιος για μέρες εκεί πάνω στο βράχο στο Σούνι. Έκρυβε τον ήλιο με τα χέρια και έμπηγε τα μάτια στο πέλαγο να βρει σημάδι στα κύματα, να έχει καλά μαντάτα από το γιο του. Μα ο Οδυσσέας, μεθυσμένος από την νίκη, ξέχασε να κατεβάσει τα μαύρα πανιά και η καρδιά του γερο βασιλιά δεν άντεξε, βούτυξε στο κενό και βάφτισε το Αιγαίο.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

0: ακουστεί
1: εκεί
0: και αυτό.
1: Εκεί που βρίσκονται οι φίλοι, εκεί κοιμάται η ελπίδα. Φτιάχνει ζωή μου μια καπύλη, μόσα δεν ξέρω ούτε είδα.
0: Ακούστε και αυτό.
2: Σπαθί ή βέλος, κρασί θα σε κεράσω, πριν χαραυγή θα σου μιλήσει. Να το θυμάσαι, πριν έρθει η δύση. Να με θυμάσαι, γιατί όρκο έδωσα.
0: Μείνετε μαζί μας.

φτιάχνει η ζωή μου μια καπύλη. Μόσα δεν ξέρω ούτε είδα, όμως τα ξέρουν

0: this music, baby. Listen up, yo.
1: Διαβάτητά μου θες τα χρόνια που περίμενες εκείνη. Ως πάνω από τα βουνά ήρθαν οι ανέμοι να πάρουν ό,τι έχει μείνει. Τα παραμύθια τάντησε οι ανέμοι να βρουν τον αφηγητή τους. Έξω από εκείνη τη βουβή την ερημιά στάθηκε σιωπή τους. Το χρώμα του ουρανού αν το βρω εγώ θα της το πάω. Ψιθυριστά να της πω τις λέξεις σου ότι την αγαπάω. Δίπλα στα βράχια σου λησμονιά έγινε λουλούδι. Πήρα λίγο από τα δάκρυά σου και το έκανα τραγούδι. Μη με ρωτάς γιατί το σκοτάδι με διάλεξε να σου πω αυτά τα λόγια. Η πένα μου γράφει μόνο μυρολόγια. Εκεί στα βράχια θα με βρεις να την προσμένω. Ως το δικό μου τέλος. Μαύρο ρόδο, σπαθί ή βέλος. Κρασί θα σε κεράσω, πριν χαραυγή θα σου μιλήσει. Να το θυμάσαι, πριν έρθει η δύση. Να με θυμάσαι, γιατί όρκο έδωσα.

της λύπης. Δροσιά μου άκουσέ την, ακόμα μου λείπεις. Το μονοπάτι δεν περνάνε πια για βάτες. Είναι της ζωής οι λέξεις κάρτες. Φωνές βουβές της λύθης η φωτιά. Μες στην ψυχή έπεσε μεγάλη νυχτιά. Προσφεύγουνε τα χρόνια πριν τη μοναδιά.

σπάς στα παράθυρα του νου. Σου φέρα χώμα με κίτρινη βροχή. Μου δώσεις λύθη για ζωή στην αρχή. Με λάμπες του πετρόλαδου χορεύουν οι σκιές. Παλιά ρεμπέτικα ριζώνουν στις σιωπές. Φινίλια φωτίζουν τους μύθους σου διαβάτη.

κάψω το τραγούδι μου να φωτίσει όλη Κρήτη. Κι όσο ανεμός βαστά θα

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 8.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
8: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: κακό.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
2: Μακριά κι αλλού πετάς. Μια σ' έχω, μια δε σ' έχω. Κάψε τη μάσκα, κάψε τη μάσκα που φοράς.
1: Ακούστε κι αυτό.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Μιλάς και φαίνεσαι ωραία, μόνο όταν είσαι με παρέα. Σαν μένεις μόνη κάθε βράδυ, ένα εσύ και το σκοτάδι. Σαν μένεις μόνη κάθε νύχτα, στα μαύρα βελουδένια δίχτυα.

você tem mais capivoras. Κουράστηκα να με παιδεύεις. Αχ, μια ζωή με κοροϊδεύεις. Είσαι μαζί μου από συνήθεια. Δεν βλέπω.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Που λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες στη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλες οι ξεχάστηκαν απόψε σαν εμένα.

υπό μου ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα. Πείτε μου επιτέλους τι δείχνουν τα ρολόγια. Πείτε το επιτέλους και σε μένα.

Ρυγκούν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα

Ούτε ποιος θα κρατάει το σκηνί, ούτε ποιος θα κρατάει το σκηνί.

0: Greek.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

τις αναμνήσεις από το χθες. Ύστερα έρχεσαι και φεύγεις.

αγγίξεις τη φωτιά σου. Αν δεν σκοτώσεις το θεριό, πώς να καούν τα μυστικά σου. Πώς να γλιτώσεις το θεριό.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

που έφτιαχνες πύργο μια φορά. Κι εγώ για πλάκα σου τον χάλασα.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

Ανάψε πάλι σφισμένη φωτιά στις τάχτες της αφλόγα. Παιχνιδίζω, ξαναγυρίζω. Το σκάσα απ' τις νύχτα στην αγκαλιά, σα λάμψει το σκοτάδι της. Ξεσκίζω, ξαναγυρίζω.

ζήσω και στο σφιγμόν σου το χώρο να ζαλιστώ. Με τις αλήθειες σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα να χαθώ.

Έριξα πλάνες και στοιχιά στη φωτιά και μόνος μου το δρόμο συνεχίζω. Ξαναγυρίζω. Πάγος η ψυχή μου στη λησμονιά, στον ήλιο της πατρίδας σου γυρίζω. Ξαναγυρίζω. Ξαναγυρίζω. Στον κτύπων σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμόν σου το χώρο να ζαλιστώ. Με τις αλήθειες σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
8: Μουσική που ακούγεται.
9: Αγαπιέται.
8: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
9: Ακούστε,
8: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
9: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
8: Οι καλύτερες επιλογές
9: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
10: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Με το Καφκά, τα άνθη του Μποντλέρ. Κομίστε με σαν γλαύκα στην πόλη με τραχτέρ. Μια πόλη που βρυχάτε στα βάθη του Ρεμπό. Νεφέλη που πλανάτε στις χάρις στο ταγκό.

Ρωτήστε το γιατρό. Εγώ θα δακίνω την νόση σε φιλιατρό.

με νταμάρει πια Θεό. Ο πρώτος μάλλον είμαι, ρωτήστε να Θεό. Όπου με γράψουν κι είμαι, νταμάρει πια Θεό.

αρνητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις σύλλαβες και αφήνουν στη μέση τις κατασκευές.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι μία.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

κατάρ πείσματα. Στου Μισισίπι τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας δέθηκα στο άλμπουρο

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

Να είστε καλά, καλή νύχτα παιδιά. Ευχαριστούμε που μας θυμήσατε σήμερα, όλους και τους φίλους μου εδώ που ήρθαν οι άνθρωποι. Και τα παιδιά στον Νίκο, τον Κώστα του Μπακαλόγλου, τα υπόλοιπα παιδιά που κάνουν την ηχογράφηση, τον Άγγελο του Σπαγκανάκη που έστησε όλη αυτή την ιστορία, το Μετρόπολης Live Stage. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Ήσασταν εξαιρετικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε σε άλλα 15 χρόνια.

στο σαλόνι θρύς και φαντάσματα. Στα μπαλκόνια

0: τη ζωή μου επιβλέπω.
1: Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από τον Μπόφ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορτές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σε λίγο στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί. Τον ήλιο κοιτούσε, το πώς σε κοιτούσε, σαν να σου για εκείνον κρυμμένο νησί. Τα κάστρα χαλούσες, τα έκανες άμμο.

deze vos. Πρωί σε ξυπνούσα και εσύ μου γελούσες. Αφήνω μια παύση μέχρι να βρω εκείνες τις λέξεις που αν τις μπερδεύω.

ψιθύρισα έλα και μου πες σε λίγο. Κρατούσα τον ήλιο να μη σου κρυφτεί. Στα δυο σου τα μάτια μπροστά να βουτήξει. Να ζήσει ένα θαύμα ξανά στο νησί.

δεν μου είπες μια φορά. Να σου πω ένα γλυκό τραγουδάκι. Όταν με βρήκες, με είπες σατανά.

είμαι κι εγώ ένα ζώο. Βαρέθηκα τα ξόρκια, τα λιβάνια και σε μπανιέρα ντους και μπάνια.

αλήτησα, φουρούνα. Θέλω αγκαλιές να με προσέχεις, πολύ αγάπη κι ό,τι άλλο.

ονομάσικά του και όχι φουτωτό και μαύρο γάτο.

μετανάστης από βίλα μια χείρα. Γιατί με γόρε μια γάτα ακύρας.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ραδιο Πάρις.

0: ακούστε και αυτό.
1: Έχω για σένα μια καρδιά, μα δεν στη δίνω.
0: Μείνετε μαζί μας.

Ο διάβολος γύρισε και σου ψιθύρισε στο αυτί. Δεν μπορείς να νικήσεις αυτή την καταιγίδα. Γύρισες προς το μέρος του και του είπες: Μήπως εγώ είμαι αυτή. Στον δρόμο που ερχόμουν

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 4. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη των Καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: ακούστε και αυτό.
1: Δεν με νοιάζει με ποιους μιλούς, εστές τη βόλτα με τη φίλη σου κι αν άλλαζες ματιές. Δεν με νοιάζει, το ξέρω μ' αγαπάς, δεν με πειράζει.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά, μα όπως σε κοιτώ

0: Radio Paris, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Πατέρας, μητέρα, λέξεις βαριές. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτές? Αγάπες, καυγάδες, παιχνίδια, γιορτές. Λιμάνι απάγκιο στις θύελλες. Μητέρα, πατέρα, αγαπημένες μορφές. Μπόρεσα λίγο να σας δω καθαρές. Να αφήσω πίσω τις δικές σας ακτές.

φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις.

όταν έχει φεγγάρι. Μεγαλώνουν οι σκιές μέσα στο σπίτι. Αόρα τα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: να σου φύλουν τα χέρια.
1: RadioParis.gr.
0: Κι εγώ να σ' αγαπώ.
1: RadioParis.gr.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπο, την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
9: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
10: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
9: Με τέχνη τον καιρό.
10: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη το καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Και σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε καλεσμένο το συνθέτη Γιώργο Καγιαλίκο. Θα ακούσουμε τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Το φυτίλι».
1: Για ποτέ άλλη ζωή με μιας θα ξημερώσει.
0: Μια δουλειά που υπογράφει στιχουργικά ο Ηλίας Μάστορης και ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας, ο Γιάννης Λεκόπουλος και ο Θανάσης Χουλιαράς.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Στο απέναντι μικρόφωνο εδώ ζωντανά στο στούντιο είναι ο συνθέτης μας, ο Γιώργος Καγιαλίκος. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ακόμα μια φορά.
0: Για μας είναι χαρά και τιμή και ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά και το δώρο. Θα πούμε μετά τι και πώς. Καλό ταξίδι, η 12η ντουζίνα, δισκογραφική δουλειά.
1: Εσίως φτάσαμε τις 12.
0: Πώς νιώθεις με την 12η?
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Καταρχάς, καμιά φορά αναρωτιέμαι πώς έφτασα να έχω κάνει 12 δισκογραφικές δουλειές. Δεν αισθάνομαι ότι έχει περάσει πολύ καιρός από την πρώτη, από το 2012. Έχουν περάσει 14 χρόνια βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και σε 14 χρόνια 12 δίσκοι, εντάξει, είναι αρκετή παραγωγή. Ελπίζω κάθε φορά που έτσι παρουσιάζω κάτι δισκογραφικά να έχει ένα ενδιαφέρον, να προσπαθώ να βρω κι εγώ κάτι καινούργιο σε μένα στο ψάξιμο της καινούργιας εργασίας κάθε φορά, μέσα από συνεργασίες και από όλα αυτά.
0: Με τον στιχουργό Ηλία Μάστορη είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζεσαι. Η πρώτη ήταν στην Αυλαία.
1: Το 2019, ναι.
0: Εκεί. Και τώρα εδώ, στο Φυτίλι.
1: Και τώρα στο Φυτίλι, ναι.
0: 9 τραγούδια περιλαμβάνει, 3 ερμηνευτές από 3 τραγούδια ο καθένας τους. Ο Μπάμπη Τόκα, ο Γιάννης Λεκόπουλος και ο Θανάσης Χουλιαράς.
1: Ναι, έγινε δίκαιη η μοιρασιά.
0: Να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε και με τον Ηλία σε λίγο.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Μας πει και αυτός έτσι μερικά πράγματα. Τι λες, πάμε να ακούσουμε, να ξεφτυλίγουμε έτσι το κουβάρι της δουλειάς αυτής.
1: Πολύ ευχαρίστως. Ναι.
0: Πάμε Ατλαντίδα και επιστρέφουμε.

και μοιάζει η Ανατολή χαμένη Ατλαντίδα. Κι εγώ είμαι ακόμα πιο δειλός που τη ζωής μόνο το φως ποτέ μου δεν το είδα.

Εγώ πατάω στα καρφιά και στις φωτιές κοιμάμαι. Κι από τις μνήμες στη θηλιά, ό,τι με έσφιξε βαθιά, μονάχα αυτό θυμάμαι.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης, το άλλο μικρόφωνο είναι ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο στιχουργός της δουλειάς αυτής, ο Ηλίας Μάστορης. Ηλία, καλησπέρα, καλώς ήρθες στο radioparis.gr.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, έστω και τηλεφωνικά, είμαι πολύ χαρούμενος που τα λέμε.
0: Και για μας είναι η Ηλία χαρά και τιμή, είναι και ο Γιώργος απέναντι στο μικρόφωνο.
2: Γεια σου, Ηλία.
0: Είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζεστε.
1: Ναι, με τον Γιώργο είναι η δεύτερη δουλειά μετά την Αυλαία. Είναι το Φιτίλι αυτή τη φορά με 9 τραγούδια τα οποία μοιράζονται ισόπουσα. Με τον Γιώργο έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, δεν έχουμε παραξηγηθεί ποτέ. Έχουμε μια πολύ όμορφη επαφή και νομίζω ότι ταιριάζουμε και καλλιτεχνικά. Και είμαι πολύ χαρούμενος που και αυτή η δουλειά, αν και άργησε, τελικά είχε αίσιο αποτέλεσμα και πήγε νομίζω και οι φωνές το υποστήριξαν πολύ καλά όλο το έργο αυτό. Αναμένει τώρα να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα και να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις δουλειές μας, να πάει σε πολλά αυτιά και να δημιουργήσει κάποιες συνθήκες καλές ώστε να ακουστούν τα τραγούδια μας.
0: Σίγουρα μέσα στα 9 τραγούδια έχει καλά διαμάντια, αλλά όλα είναι καλά τα τραγούδια. Ο ένας δίνει πάσα στον άλλον.
1: Ναι, νομίζω έτσι. Νομίζω έχουμε δέσει με τον Γιώργο. Νομίζω ότι δύο δουλειές που έχουν κάνει έχουν ενδιαφέρον. Και η δεύτερη αυτή δουλειά νομίζω ήταν συνέχεια της πρώτης. Νομίζω ήταν σε εισαγωγικά απαραίτητο να γίνει, γιατί έτσι μπορεί σε αυτά τους δύο κύκλους τραγουδιών να δει κάποιος και να καταλάβει το τι πρεσβεύουμε, τι ακριβώς κάνουμε και να μας καταλάβει, ας πούμε, καλύτερα. Και αν τον αγγίξουν και όλα σε αυτά που κάνουμε, είναι ακόμα καλύτερο.
0: Σίγουρα αγγίζουν μερικούς, αγγίζουν αρκετούς. Ηλία, πότε έγραψες αυτά τα τραγούδια, είναι βιωματικά?
1: Αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν την εποχή του COVID και περάσαν κάποιους σκοπέλους μέχρι να βγουν τελικά για διάφορους λόγους που πολλές φορές είναι και ανεξάρτητοι από τους δύο συντελεστές τους βασικούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει μεγάλη αξία αυτό. Θα έλεγα ότι έχουν σε κάποιο βαθμό κάποια βιωματικότητα μέσα τους. Κάποια ήταν, θα έλεγα, η ανάγκη της στιγμής. Κάποια άλλα ήταν πιο δουλεμένα. Η ουσία είναι ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που μπορεί κάποιος να ακούσει. Γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα δεν εξηγούνται κιόλας. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάποια πράγματα βγαίνουν και λίγο αυθόρμητα και λίγο χωρίς να το περιμένεις. Η ουσία είναι όμως όταν έχουμε ένα τραγούδι είναι να το ακούμε εν συνόλο και όχι αποσπασματικά, δηλαδή μόνο το στίχο ή μόνο τη μουσική, αλλά είναι ένα πακέτο συνολικό, δηλαδή και η ερμηνεία μέσα.
0: Ηλία, τι άλλο ετοιμάζεις?
1: Τώρα έχουμε στα σκαριά 29, νομίζω, του μήνα από το 8ο θα βγει ένα digital τραγούδι. Αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ πολύ, θα το δείτε όμως σε λίγο καιρό. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Και σιγά σιγά είμαι σε επικοινωνία με κάποιον συνθέτη, ας πούμε, αρκετά γνωστό και είμαστε σε μια καλή επαφή. Έχουμε ξεκινήσει μια δουλειά, αλλά είναι πρώιμο ακόμα, δεν είναι ανακοινώσιμο.
0: Προς το παρόν είμαστε στο Φιτίλι, Γιώργο.
2: Ναι. Είναι πρόσφατη η δουλειά έτσι κι αλλιώς, είναι πολύ καινούρια.
0: Θα γίνει κάποια παρουσίαση?
2: Θα το δούμε. Από φθινόπωρο θα το εξετάσουμε.
0: Άλλο, Ηλία, τι άλλο να πούμε για αυτό το δίσκο, για αυτό το άλμπουμ?
1: Νομίζω ότι πολύ στα είπαμε, ας πούμε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο. Γενικά νομίζω και ο Γιώργος και εγώ είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή τη δουλειά. Απλά τώρα οι δυσκολίες του να προωθηθεί κάτι, νομίζω ο Δημήτρη τις ξέρεις και εσύ. Προσπαθούμε λίγο με βέλη να πολεμήσουμε. Γιατί δεν παίζονται οι τραγούδια, δεν υπάρχει τη συγγραφία, οι παραγωγές είναι από εμάς τους ίδιους. Και καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται πολλά θέματα. Ευτυχώς υπάρχουν περιφερειακά και κάποια της πόλης των Αθηνών μέσα, ας πούμε, ραδιοφωνικά που δημιουργούν κάποιες συνθήκες και παίζουν κάποια τραγούδια ή μας καλούν και έτσι υπάρχει μια σχετική, ας πούμε, αναγνωρισιμότητα και μπορεί να προωθηθεί μια δουλειά. Αλλά γενικά από μεγάλα μέσα και από ράδιος δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανταπόκριση.
0: Κοίτα, όμως το καλό τραγούδι ακούγεται. Σιγά σιγά αναβλύζει, έρχεται.
1: Νομίζω ότι θα πάρει το δρόμο του ένα καλό τραγούδι και πιστεύω και έναν άνθρωπο να αγγίξει πλειολόγος θα έχει κάποια αξία. Mm-hmm.
0: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, χαιρετισμούς και καλή εκπομπή.
0: Και θα σε αποχαιρετήσουμε με το φυτίλι που ερμηνεύει ο Γιάννης Λεκόπουλος.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και στο άλλο μικρόφωνο συνθέτης ο Γιώργος Καγιαλίκος. Γιώργο, ακούσαμε και το μόνιμο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, το Φυτίλι, το δεύτερο τραγούδι. Είσαι χαρούμενος, είναι μια εξαιρετική δουλειά.
1: Ο Γιάννης ο Λεγόπουλος κατά ένα περίεργο τρόπο παίρνει πάντα το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου. Δηλαδή στις δικές μου...
0: Και συναυλέ, και την αυλέ είχε πει.
1: Όχι, συναυλέ δεν συμμετείχε, αλλά συμμετείχε στη Φυγή.
0: Στη Φυγή, ναι.
1: Το 2014 και είχε πει πάλι τη Φυγή.
0: Φυγή, ναι. προκύπτει...
1: Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει καλές διαπραγματεύσεις ο Γιάννης.
0: Ίσως, ναι. Εξαιρετικό και αυτό το τραγούδι. Η γραφή του Ηλία είναι εξαιρετική.
1: Ναι, είναι ένας από τους πολύ καλούς στιχουργούς της γενιάς του. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές και αυτός με πάρα πολλές δουλειές. Έχει την τύχη και αυτός να τον έχουν τραγουδήσει πολύ μεγάλα ονόματα ερμηνευτών. Και είμαι ευτυχής και για την συνάντηση μαζί του και για τις δύο δουλειές που έχουν προκύψει από αυτή τη συνεργασία. Και μακάρι να υπάρξει και στο μέλλον και μια τρίτη.
0: Δεν το ρώτησα, αλλά σίγουρα θα υπάρχει. Εντάξει, αυτή είναι πολύ φρέσκια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Δύο μήνες έχει.
1: Ναι, έχει λίγους μήνες που βγήκε από το Μετρονόμο.
0: Εκδόση είναι Μετρονόμο, να πούμε. Τις 11 δουλειές από εκεί.
1: Ναι. Μία του ξέφυγε το Θανάση. Η πρώτη μου δεν είχε βγει εκεί. Οι επόμενες 11...
0: Δεν είχε καταλάβει το ταλέντο σου και όλα αυτά.
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι στη δεύτερη μου γραφική απόπειρα εγώ τον έψαξα και πήγα στο Μετρονόμο. Νομίζω και από την αρχή να είχα πάει. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανταποκρίνεται σε...
0: Μίλησε ο Ηλίας για δυσκολίες αλλά και μια βάση... Να βγει μια δουλειά, έστω και ψηφιακά, είναι κάτι καλό σε αυτό το δύσκολο μετερίζει, σε αυτό το δύσκολο στη δισκογραφία γενικά.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα, αν δεν κυκλοφορήσει και κάτι ψηφιακά, τότε πάνε από ότι δεν έχει ηχογραφηθεί τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει, οι μεγάλες δυσκολίες κατά το παρελθόν ήταν μια δουλειά να κυκλοφορήσει και σε φυσική μορφή. Εμένα, ας πούμε, αυτή είναι η πρώτη δουλειά που την έχει κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή, από τις 12 δηλαδή. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Από την άλλη, εντάξει, πρέπει να παραδεχτούμε και πρέπει να μπούμε και σε μια λογική το ότι καλός ή κακός, τα πράγματα είναι έτσι. Από τη στιγμή που ένα φυσικό προϊόν επί της ουσίας δεν έχει κάποια χρησιμότητα παρά μόνο ίσως μία αναμνηστική ή συλλεκτική, ας πούμε, αξία. Όλο και περισσότερος κόσμος σκέφτεται να κάνει μια τέτοια παραγωγή γιατί κοστίζουν αρκετά αυτές οι απόπειρες. Και όλο και περισσότερο πλέον τα άλμπουμ μένουν σε ψηφιακό επίπεδο. Εντάξει, δεν είναι άσχημο αν ο κόσμος που τα προσεγγίζει με ένα σεβασμό. Δηλαδή, όπως θα αγοράσεις ένα δίσκο, θα τον βάλεις στο σπίτι σου, θα τον ανοίξεις, θα κάτσεις το βινήλιο σου να τον ακούσεις και τα λοιπά και να τον ξανακούσεις και να διαβάσεις, ξέρω εγώ,
0: θα ξεφυλίσεις μέσα
1: οτιδήποτε.
0: Το
1: ο ίδιος σεβασμός ή εν πάση περιπτώσει ένας παρόμοιος σεβασμός μπορεί να υπάρχει και από έναν ακροατή ο οποίος έχει ένα καλό σύστημα στο σπίτι του, είτε είναι υπολογιστής με ηχεία καλά ή ένα ζευγάρι καλό ακουστικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν καθίσει και μπει και στο Spotify να ακούσει μια δουλειά, αλλά με έναν τρόπο λιγάκι ότι κάθομαι και ακούω, και όχι από ένα κινητό να σκρολάρω και να ακούω 5 λεπτά και να πάω στο επόμενο, 2 λεπτά μάλλον και πάω στο επόμενο. Εμένα αυτό δεν με πειράζει. Δηλαδή το κάνω και εγώ πλέον, ας πούμε. Μην γελιόμαστε και εγώ. Τώρα δεν θα βάλω, ας πούμε, να ακούσω ούτε CD, ας πούμε. Αλλά τουλάχιστον όταν θέλω να ακούσω μουσική θα κάτσω και θα αφιερώσω ένα χρόνο και θα υπάρχει μια, ας πούμε, προσέγγιση όπως διαβάζω ένα βιβλίο. Δηλαδή παίρνω ένα βιβλίο και κάθομαι και το διαβάζω. Δεν κάνω κάτι άλλο, δεν αποσπώ την προσοχή μου σε κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι τα μέσα και τα εργαλεία ποτέ δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι συνήθως πώς τα μεταχειριζόμαστε κάθε φορά.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Yeah. Να ακούσουμε και τον τρίτο ερμηνευτή της παρέας, τον Θανάση Χουλιαρά και ο Λουβουλιάζο, γιατί ακούσαμε Μπάμπη Στόκα, Γιάννη Λεκόπουλο και πάμε και τον τρίτο της παρέας και μετά τους ξανακούμε πάλι.

Στα απομεινάρια τα ρομά σου τριγυρίζει και έχει ποτίσει του σπιτιού την ερημιά και η σκιά σου το τραπέζι συγυρίζει

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr, είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και στο άλλο μικρόφωνο είναι ο συνθέτης της καρδιάς μας, της, έτσι, της μεγάλης, ο Γιώργος Καγιαλίκος και ακούμε τραγούδια από τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Το Φυτίλι». Συμμετέχει ο Ηλίας Μάστορης στους στίχους, Πάμπης Στόκας, Γιάννης Λεκόπουλος και Θανάσης Χουλιαράς. Τρεις ερμηνευτές. Να πούμε για τους συντελεστές αυτού του άλμπουμ, για τους μουσικούς.
1: Ναι, εντάξει. Να κάνουμε μια ειδική αναφορά στον Κώστα τον Παρίσι, ο οποίος εκτός από την ηχοληψία και όλη την επιμέλεια του ήχου, γιατί στο στούντιο του έγινε η παραγωγή, έχει κάνει και τις ενορχιστρώσεις του δίσκου. Σε συνεργασία με πολύ καλούς μουσικούς. Τώρα δεν είμαι πρόχειρος να τους αναφέρω όλους, αλλά είναι όλοι εξαιρετικοί και όλες αυτές οι συνεργασίες είναι με ανθρώπους που και κατά το παρελθόν έχουμε συνεργαστεί σε άλλες δουλειές. Όπως επίσης ακόμα και με τους ερμηνευτές αξίζει να πούμε ότι και με τους τρεις ερμηνευτές έχω ξανασυνεργαστεί δισκογραφικά. Και με τον Γιάννη τον Λεκόπουλο, όπως είπαμε πριν, και με τον Θανάση τον Χουλιαρά σε μια προηγούμενη δουλειά.
0: Στην αυλή ήταν ο Μπάμπης Στόκας μόνο, είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι και άλλοι.
1: Στην αυλή ήταν ο Παντελής Θαλασσινός, ναι, ο Μπάμπης ο Στόκας, ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν η Ελένη Τζακαράκη και η Κατέρινα Ντίνου.
0: Και η Ευτυχία Μητρίτσα.
1: Αλλά με τον Θανάση Χουλιαρά είχαμε συνεργαστεί στις μυστικές γιορτές του Δημήτρη Λέτζου για πρώτη φορά. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά είναι αποτέλεσμα μιας επανάληψης συνεργασιών με όλους τους συντελεστές και αυτό ας πούμε κατά κάποιο τρόπο δείχνει ότι δείχνει κάτι καλό, δηλαδή ότι την πρώτη φορά έγινε μια συνεργασία και είχαμε την επιθυμία να ξαναγίνει κάτι με όλους αυτούς. Οπότε ξαναμαζευτήκαμε πάλι κάποιοι άνθρωποι και με πολύ χαρά όλοι δέχτηκαν ας πούμε, να συμμετάσχουν σε αυτό το δίσκο και είναι μια δουλειά που δεν είναι, πώς να πω, τη νιώθω λίγο σαν οικογενειακή. Δηλαδή δεν είναι μια δουλειά που ήρθε από το πουθενά, ξέρω εγώ, με καινούργια πράγματα και με καινούργιους ανθρώπους και σαν ένα reunion ας πούμε.
0: Είναι ανθρώπους που γνωρίζεις, που, ναι, που αισθάνεσαι.
1: Είναι διαφορετική η αίσθηση, γιατί εντάξει έχω κάνει και δουλειές οι οποίες ήταν εξ αρχής με άγνωστους συνεργάτες και που και αυτό φυσικά έχει τη μαγεία του και μια άλλη ας πούμε, διαδικασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω συνεργαστεί αρκετές φορές για δεύτερη και τρίτη φορά με, και με στιχουργούς και ποιητές και με ερμηνευτές.
0: Να πω ότι άλλο ετοιμάζεις? Όχι ακόμη, είναι νωρίς έτσι κι αλλιώς. Εσύ πάντα, δηλαδή κάθε φορά που συναντιόμαστε μου λες ότι έχεις έτοιμες δουλειές επόμενες.
1: Τώρα δεν έχω, αλλά είμαι σε μια φάση που ψάχνομαι λίγο. Έχω κάποια δρομολογημένα πράγματα βέβαια, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα υλοποιηθούν και σε τι μορφή. Αλλά είναι ίσως η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι σε μια φάση που δεν η μία δουλειά δεν έχει καβαλήσει την άλλη ας πούμε. Και αυτό είναι λίγο επιλογή συνειδητή, γιατί ένιωσα λίγο την ανάγκη να φρενάρω λίγο, να ρίξω λίγο τους ρυθμούς. 12 δουλειές είναι πολλές σε 14
0: πολλές,
1: χρόνια.
0: Αυτό λέω και κάποιες δουλειές. Όπως αυτή με την Κική Δημουλά, εξαιρετική και αυτή η δουλειά, πρέπει να κάνουμε μια συνέντευξη για αυτή και για άλλες δουλειές που δεν τις πρόλαβα κι εγώ. Και το έχουμε πει αυτό. Να ξανακουστούν κάποια τραγούδια, να τα ξανασυζητήσουμε, να τα ξανακουβεντιάσουμε, γιατί και ο χρόνος τρέχει, θέλει λίγο ξανάκουσμα πάλι.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή. Πλέον με τις ταχύτητες που λειτουργεί ας πούμε σήμερα η κοινωνία γενικώς και οι ακροατές μοιραία, ένας δημιουργός που συνεχώς παρουσιάζει πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι υπέρ του. Βέβαια εγώ δεν το σκέφτομαι έτσι, το σκέφτομαι τελείως καλλιτεχνικά και ό,τι φτιάχνω μένει και okay, μπορεί κάποια στιγμή να έρθει η ώρα και μελλοντικά να κάποιος να σκύψει και να ακούσει κάτι. Δεν περιμένω να βγάλω κάτι σήμερα και να οπωσδήποτε να
0: ακουστεί τώρα.
1: Να ακουστεί τώρα, ναι.
0: Έχει και τη μαγεία αυτό να ακουστεί μετά. ένα τραγούδι. Να ανακαλυφθεί από ένα δίσκο.
1: Ευλογία είναι να ακουστεί οποτεδήποτε μπορεί να ακουστεί, το συζητάμε. Ναι. Και ίσως και το μετά να έχει μεγαλύτερη αξία, ίσως.
0: Αυτά τα μικρά διαμάντια, αυτές οι μικρές ιστορίες που ανακαλύπτονται.
1: Ναι, γιατί το μετά, ξέρεις, έχει κάποιο λόγο το μετά. Ενώ το τώρα μπορεί να είναι και σε μια συνθήκη της επικαιρότητας. Α, έβγαλε ο Γαγιαλίκος αυτό. Να, ενώ το μετά έχει μια μεγαλύτερη αξία και εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο αυτό, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Θα σε ρωτήσω και μετά ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Πάντα σε ρωτάω.
1: Ναι, απαντάω.
0: Απαντάς, όσο μπορείς.
1: Εντάξει.
0: Πάμε του Ασώτου με τον Μπάμπη Στόκα και επιστρέφουμε.

Αφού να το φοβάμαι, ποτέ δεν έκανα σταυρό. Το θάνατο λυπάμαι, όταν με πάρει από εδώ. Κακός μελάς του θάμαι,

0: γιόρταζα με βότκα κοινωνούσα. Στα πάθη μου γεννιόμουνα και τις πληγές κερνούσα.
1: Εδώ είμαστε, θα το λέμε συνέχεια. Ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης. Στο άλλο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Καγιαλίκος, ο συνθέτης του άλμπουμ «Το Φυτίλι». Ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι με ερμηνευτή τον Μπάμπη Στόκα, του Ασώτου. 9 τα τραγούδια, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμου. Ο Ηλίας Μάστορης τους στίχους και είπαμε Γιάννης Λεκόπουλος, Θανάσης Χουλιαράς και Μπάμπη Στόκας ερμηνεύουν. Γιώργο, το αγαπημένο τραγούδι. Σίγουρα είναι όλα σου αγαπημένα.
2: Καλά, τώρα αυτό ξέρεις είναι η εύκολη απάντηση. Όλα είναι παιδιά μου και όλα είναι αγαπημένα κτλ. Κοίταξε, okay, δεν θα φερθώ διπλωματικά για άλλη μια φορά. Ελπίζω να μην στεναχωρηθούν κάποιοι από τους ερμηνευτές που θα μας ακούσουν. Γιατί πρέπει, διαλέγοντας ένα τραγούδι, τώρα μοιραία πρέπει να διαλέξουμε και κάποιον που το έχει πει. Αλλά θα το αιτιολογήσω για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Κοίταξε, γενικά έχω μια μεγαλύτερη ευαισθησία στα χαμηλόφωνα, στα πιο ψιθυριστά, στα πιο εσωτερικά γενικώς, έτσι. Οπότε από αυτή τη δουλειά, αυτά τα δύο ας πούμε, για να, πριν κάνουμε το ένα, για να βάζω το, ξέρεις, να γίνει ένας τελικός δηλαδή, αυτό του Θανάση του Χουλιαρά του και όλο Βουλιάζω και το Μήμα Κουμπάς του Μπάπτου Στόκα είναι από τα έτσι, πιο λίγο αγαπημένα μου και ίσως να είναι του Μπάμπη.
1: Εντάξει, και τα δύο εξαιρετικά τραγούδια, ναι. Όλα έχουν το...
2: Όχι,
1: το...
2: ναι, ξαναλέω ότι όλα, και αν πάμε στην άλλη κατηγορία τραγουδιών στα πιο έτσι λίγο εξωστρεφή, νομίζω ότι το Φυτίλι του Γιάννη Λεκόπουλου είναι το αγαπημένο.
1: Το Φυτίλι νομίζω ότι εξαιρετικά το ερμηνεύει και ο Γιάννης. Είναι Γάντι πάνω του το Φυτίλι.
2: Ναι, όλα και τα τρία τραγούδια που είπε ο Γιάννης τα έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά. Τέριαξαν δηλαδή τα τραγούδια πάνω του, τα έκανε δικά του και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και με τον Γιάννη είχαμε να συνεργαστούμε πολλά χρόνια. Είχαμε δύο τραγούδια είχαμε βασικά. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο με τον Γιάννη να έχουμε μόνο δύο τραγούδια με τόσα χρόνια γνωριμίας και σε συνεργασία και σε, ας πούμε, και σε μουσικές σκηνές και ζωντανά κτλ. Οπότε χαίρομαι τουλάχιστον τώρα που έχουμε 5 και πάλι λίγα είναι, αλλά εντάξει, ακόμα μικροί είμαστε.
1: Έχουμε κι άλλες. Εννοείται. Ο Γιάννης τα κάνει δικά του τα τραγούδια. Λες και τα βιώνει όλα αυτά τα αισθήματα και τα μεταφέρει έτσι ερμηνευτικά. Εξαιρετικά ο Γιάννης.
2: Ναι. Κοίταξε το Γιάννη. Εγώ τον είχα έτσι... Πώς να πω, τον είχα εκτιμήσει πολύ περισσότερο αφού είχαμε συνεργαστεί στην πρώτη μας δουλειά, όταν είχα πάει στη Θεσσαλονίκη και σε μια συναυλία με είχε καλέσει να κάνουμε κάτι. Και εκεί είχε ερμηνεύσει ένα τρίωρο πρόγραμμα τραγούδια από όλο το ελληνικό ρεπερτόριο. Με ένα ποτήρι νερό τα είπε όλα. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό το πράγμα, ζωντανά, δηλαδή μια φωνή και να μην χωρίς να κουραστεί καθόλου και να μπαίνει κάθε φορά στο κάθε τραγούδι που ήταν και από διαφορετικά είδη και τα λοιπά και να μπαίνει και να τα κάνει δικά του. Και αυτό του είχα πει ότι αυτό το χάρισμα που έχεις να μπορείς στο κάθε τραγούδι να το φέρνεις στα μέτρα σου πρέπει να το αξιοποιήσεις ακόμα περισσότερο σε δικό σου ρεπερτόριο. Και εντάξει, έτσι κι αλλιώς ο Γιάννης πάντα κάνει πράγματα και έχει... Έτσι, φτιάξει το ρεπερτόριό του και το επεκτείνει συνεχώς. Χαίρομαι πολύ που μέσα στα τραγούδια αυτά είναι και αυτά τα 5 δικά μου.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα με το Γιάννη Λεκόπουλο, ακόμη πιο πολλά και επιστρέφουμε.

0: Ακούσαμε και το πέμπτο τραγούδι από αυτήν την δουλειά με τίτλο το άλμπουμ με τίτλο «Το Φυτίλι». Τη μουσική έχει γράψει ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος και τους στίχους ο Ηλίας Μάστορης. Γιώργο, ακούσαμε ένα εξαιρετικό τραγούδι με τον Γιάννη Λεκόπουλο. Μας ταξίδεψε ο Γιάννης με την φωνή του.
1: Του πάνε τα ζεμπέκικα του Γιάννη.
0: Όλα του πάνε τελικά.
1: Ναι, όλα του πάνε, ναι.
0: Και τα δυνατά έτσι τραγούδια και τα ζεμπέκικα, ό,τι του δώσεις, το ερμηνεύει εξαιρετικά.
1: Εκεί στη Θεσσαλονίκη που είχαμε πάει, να πω μια ιστορία έτσι τώρα λίγο.
0: Για πες.
1: Ήταν στο κάτω τραπέζι, ήταν και ο πεθερός του, mm-hmm. ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, δυστυχώς. Και εκεί κάποια στιγμή που τραγουδούσε ο Γιάννης και είχαμε έρθει όλοι σε κέφι, μου έλεγε, Γιώργο, να γράψει ένα ζεμπέκο για τον Γιάννη. Οπότε νομίζω ότι εκπλήρωσα την επιθυμία του και τι να πω, αν οι συνθήκες είναι τέτοιες που από κάπου μπορεί να το δει, είμαι ευτυχής.
0: Σίγουρα θα είναι και αυτός ευτυχής. Γιώργο, πώς θα περάσει το καλοκαίρι? Εκτός από δουλειά ή...
1: Ναι, λίγο δουλίτσα εδώ στην Αθήνα και τον Αύγουστο θα είμαι στη Σύρο για κάποιες μέρες και με την αφορμή μιας συναυλίας που θα δώσουμε εκεί με την Ελίτα την Κουνάδη, 11 Αυγούστου, σε ένα πολύ ωραίο θέατρο στη Σύρο, ανοιχτό. Οπότε θα συνδυάσω εκεί και τις διακοπές μου μαζί με αυτή την συναυλία.
0: Mm-hmm. Ωραία, άλλο δεν είναι μόνο αυτό, ε?
1: Όχι, κάτι άλλο όχι. Απλά εδώ στην Αθήνα υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να πριν φύγω για τη Σύρο να έχουν δρομολογηθεί, οπότε υπάρχει κάποια δουλειά εδώ, έτσι κι αλλιώς πάντα.
0: Για παρουσίαση δίσκου το φθινόπωρο...
1: Θα το δούμε αυτό με τον Ηλία από Οκτώβρη μάλλον, που λίγο θα μαζευτεί ο κόσμος και θα υπάρχουν συνθήκες να γίνει μια έτσι μια γιορτή. Σαν μια γιορτή εγώ το βλέπω κάθε φορά που κάνουμε μια παρουσίαση δίσκου. Μακάρι να βρούμε όλο το χρόνο τον κοινό και να το κάνουμε.
0: Mm-hmm. Ωραία, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Όπως στενάζει ο καιρός, ο Θανάσης Κουλιαράς το ερμηνεύει. Τη μουσική ο Γιώργος Καγιαλίκος, τους στίχους ο Ηλίας Μάστορης και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε radioparis.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης, ο συνθέτης Γιώργος Καγιαλίκος είναι στο άλλο μικρόφωνο. Ακούμε τραγούδια από τη 12η του δισκογραφική δουλειά με γενικό τίτλο «Το φυτίλι». Τους στίχους έχει γράψει ο Ηλίας Μάστορης. Μπάμπης Στόκας, Θανάσης Χουλιαράς και Γιάννης Λεκόπουλος ερμηνεύουν τα 9 τραγούδια αυτού του άλμπουμ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμου. Έτσι να λέμε κάποια πράγματα και να ενημερώνονται ότι κυκλοφορεί ψηφιακά και στο Spotify.
1: Σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, στο YouTube.
0: Να ακούσει όλα τραγούδια, να ακούει νέες δουλειές, να έχει το αυτί του.
1: Εντάξει, ναι, δεν είναι πάντα εύκολο. Τα είπε και ο Ηλίας πριν. Αλλά
0: εμείς
1: κάνουμε αυτό που μπορούμε, αυτό που θέλουμε, αυτό που αισθανόμαστε και από εκεί και μετά καταγράφεται κάτι το οποίο είναι εκεί για όποιον έχει την διάθεση ή εν πάση περιπτώσει και μια φορά και η τύχη το φέρνει κάποιος να πέσει πάνω σε κάτι που φτιάχνουμε και όλα αυτά έτσι γίνονται. Ένα μπουκάλι στον ωκεανό είναι αυτές τις πληροφορίες έτσι κι αλλιώς.
0: Ένα φυτίλι σιγά σιγά
1: μπορεί να... Ένα φυτίλι.
0: Γι' αυτό και ο τίτλος είναι εξαιρετικό στο φυτίλι. Εξαιρετικό και το τραγούδι αυτό, αλλά και το φυτίλι που μπορεί να δώσει έτσι...
1: Να κάνει μια έκρηξη.
0: Και να πούν πού ήταν αυτός ο συνθέτης τόσο καιρό και να...
1: Ναι, εντάξει, όλα είναι ανοιχτά όταν... Ένας άνθρωπος, γενικότερα δηλαδή στην τέχνη, παίρνει το ρίσκο να εκτεθεί. Κανείς δεν ξέρει ποτέ αυτό τι θα σημαίνει. Οπότε εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που έτσι, πώς να πω, παραπονιέμαι. Γιατί εντάξει, υπάρχει μια γενικότερη γκρίνια στον χώρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι τόσες πολλές φωνές που δεν είναι εύκολο να ακουστούν όλες και το ίδιο. Αλλά εγώ ευτυχώς έχω την... ικανοποίηση το ότι εγώ προσωπικά κατέθεσα πολλά από αυτά που είχα στο μυαλό μου, που και αυτό δεν είναι πάντα αυτονόητο, ειδικά σήμερα. Οπότε έχω αυτή την ικανοποίηση και την ελπίδα ότι όλα αυτά μένουν και μπορεί να βρουν κάποια στιγμή το δρόμο τους με ένα τρόπο που ούτε και εγώ καν τον έχω φανταστεί. Ή μπορεί και να μην το βρουν και ποτέ, αλλά δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον...
0: Θα το βρουν, το καλό πράγμα θα το βρει. Όμως
1: έχουν την ευκαιρία. Μάλλον υπάρχει ευκαιρία από τη στιγμή που καταγράφεται κάτι, υπάρχει ευκαιρία ανά πάσα στιγμή να αναδυθεί κάτι.
0: Ναι, αλλά αφού καταγραφεί πρέπει να δοθεί και το μικρόφωνο, το βήμα να ακουστεί.
1: Εντάξει, εξίσου σημαντική δουλειά σε αυτή την αλυσίδα, σε αυτόν τον κύκλο γενικότερα τη τέχνη, τη ακρόαση, τη μουσική, παίζουν και τα ραδιόφωνα και η παραγωγή όπως εσύ. Αυτό που κάνεις δηλαδή εσύ δεν είναι κάτι απλό, ούτε κάτι πώς να πω, αυτονόητο. Είναι απαραίτητος κρίκος αυτής της αλυσίδας που όπως εμείς έχουμε το μεράκι και την ευαισθησία κάνουμε κάτι, έτσι και ακριβώς είναι η ευαισθησία και το ίδιο μεράκι έχεις και εσύ και κάνεις το επόμενο βήμα πάνω σε αυτό. Και το ίδιο μεράκι και την ίδια ευαισθησία χρειάζονται και εγώ και εσύ από κάποιους ακροατές που θα έχουν τη διάθεση και την ανάγκη και την όρεξη να ακούσουν.
0: Αν δεν τους δώσουμε όμως το φυτίλι, γι' αυτό αυτή η δουλειά, όλα το αυτά, φυτιλάκι...
1: Λοιπόν, να... Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και σε ευχαριστώ έτσι, με την ευκαιρία που...
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σου έχω πει και το λέω και εκτός αέρα το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει, ότι κάποιες δουλειές σου δεν τις προλάβαινα. Για κάποιον λόγο κάτι γινόταν... Έχεις 12 δουλειές, 12η αυτή.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει τις 3 ή 4 από τις 12.
1: Εντάξει.
0: Αυτή
1: είναι. Καλό ποσοστό.
0: Κι εγώ απολογούμαι ότι δεν έκανα αυτό που έπρεπε.
1: Όχι, αλίμονο, αλίμονο. Εντάξει, εσύ τώρα έχεις να κάνεις με...
0: Γιατί έχεις εξαιρετικές δουλειές.
1: Εντάξει.
0: Όποιος ανακαλύψει, δηλαδή βάλει το όνομά σου στο διαδίκτυο και δει τα τραγούδια. Θα πάθει πλάκα.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει η αλήθεια είναι ότι είναι το υλικό πλέον και αρκετό.
0: Και δεν το λέω, Γιώργο, γιατί είσαι απέναντί μου, μιλάμε τώρα ή για να σε ευλογήσω τα γένια, οτιδήποτε. Είναι αλήθεια αυτό που λέω.
1: Εντάξει, εγώ θα σταθώ σε αυτό μόνο, το ότι πλέον το υλικό που, το υλικό μου ως συνθέτη κυρίως, είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι λίγο εμπορικά, αν το σκεφτόμουν, και πώς να πω, για να έχω ένα μεγαλύτερο όφελος, ας πούμε, καλλιτεχνικό ή και εμπορικό γενικότερα, δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να κάνω τόσες πολλές δουλειές. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, ποτέ δεν με ενδιέφερε αυτού του είδους η φιλοσοφία και η λογική. Οπότε και αυτό που λες τώρα είναι, φυσικά, σε 14 χρόνια δεν θα μπορούσες να παρουσιάσεις και τις 12 δουλειές. Θα πρέπει να είμαι εδώ πέρα κάθε 6 μήνες, ας πούμε, Αλλά εγώ δυσκολεύομαι πλέον και σε κάποιους ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν κάτι δικό μου, να τους προτείνω τι να ακούσουν. Γιατί ξέρεις, για μένα η πορεία ενός καλλιτέχνη είναι ακριβώς αυτό που πρέπει, ας πούμε, κάποιος που θέλει να τον γνωρίσει να ανακαλύψει. Όλη την τα βήματά του. Το να σου πω τώρα, ξέρεις, άκουσε τον τάδε δίσκο μου. Εντάξει, θα σου το πω μεν, αλλά θα σκεφτώ ότι θα ακούσει μόνο αυτό όμως και ίσως να μην καταλάβει ακριβώς ποια είναι η σχέση μου με τη μουσική και τη δισκογραφία. Από την άλλη, δεν μπορεί να υποχρεώσει και έναν άνθρωπο σήμερα με αυτές τις ταχύτητες να κάτσει να ακούσει 12 δίσκους, ας πούμε, επειδή εγώ τους έχω κάνει. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, σκέψου τώρα ότι εσύ, αν θες να ξεκινήσεις σήμερα να ακούσεις τη δισκογραφία μου, θα πρέπει να ακούσεις 12 δουλειές. Είναι 12 ώρες, όχι 12-40 λεπτά, ξέρω. Εντάξει, δεν υπάρχει πλέον αυτή η πολυτέλεια.
0: Υπάρχει μερικές φορές, αν βάλεις ένα σκοπό.
1: Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έτσι. Σε ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, την ακρόαση στη ζωή τους σε ένα σημαντικό, ας πούμε, βαθμό. Και τους, εντάξει, πρέπει να έχεις μεράκι για να το κάνεις αυτό.
0: Από εκεί ξεκινάμε, από το μεράκι.
1: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Okay.
0: Και η αγάπη και όλο αυτό. Και φαίνεται στις δουλειές σου όλο αυτό. Και στη σημερινή και στην προηγούμενη που θα κάνουμε συνέντευξη όταν θα έχεις το χρόνο και τη διάθεση να έρθεις εδώ να συζητήσουμε για αυτό το άλμπουμ.
1: Ναι, είναι της Κικής Δημουλά ο δίσκος που είχα κάνει πέρσι. Η ελάχιστη αίσθηση. Πολύ αγαπημένη μου δουλειά. Μακάρι να βρούμε μια μέρα και να το παρουσιάσουμε και αυτό στην εκπομπή σου. Θα χαρώ πολύ.
0: Και εγώ θα ήθελα και εγώ θέλω να παρουσιάσουμε και κάποιες δουλειές που έτσι τις ξέχασα, αφήθηκαν, αλλά ασχοληθούμε με το φυτίλι. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, το 7ο τραγούδι, μη μ' ακουμπάς, αλλά εσείς ακουμπήστε στα τραγούδια και επιστρέφουμε.

Σαν λάβα κύλησες επάνω στο κορμί μου και ανάψες πάλι τις παλιές μου τις πληγές. Όσες φυλάκισα βαθιά μες στην ψυχή μου και όσες χαράμισα του πόνου τις αυλές. Όλα τα λόγια τα μεγάλα που μου είπες τα είχα χωρέσει στο μυαλού τη λησμονιά. Και όσα βήθησα στις μνήμες μου τις κρύπτες ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς.

Σαλάβα κύλησες ξανά για να με κάψεις. Τις τάχτες φύσηξες ξανά να τυφλωθώ. Μ' άλλου του κόσμου τις βροχές κι αν τις ανάψεις, εγώ μονάχος μου θα βγω να κολυμπώ.

Και όσα βύθισα στις μνήμεις μου τις κρύπτες, ξανά τα σκάλισες να ανάψουν τη φωτιά. Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς. Και μου φυτέψεις.

0: Ακούσαμε άλλο ένα εξαιρετικό τραγούδι, το Μήμα Κουμπάς με τον Μπάμπη Στόκα, ένα εξαιρετικό τραγούδι και αυτό από το άλμπουμ Το Φυτίλι. Τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Καγιαλίκος, τους στίχους από αυτό το άλμπουμ ο Ηλίας Μάστορης. Ο Γιώργος είναι απέναντί μου, ο Καγιαλίκος. Γιώργο, εξαιρετικό και αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, εντάξει, το ανακήρυξα ως το αγαπημένο μου.
0: Και το δικό μου είναι, και το δικό μου αυτό. Και το Φυτίλι βέβαια είναι, ναι, ναι. Ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
1: Χαίρομαι που σου αρέσει αυτή η δουλειά.
0: Μ' αρέσουν οι δουλειές σου, είναι εξαιρετικές. Να πούμε ότι κυκλοφορεί ψηφιακά βέβαια προς το παρόν, εκτός αν αλλάξει κάποια φορά γνώμη και γίνει σε φυσική μορφή.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό πλέον, καμιά φορά ξέρεις, τώρα πλέον έχει μεγαλύτερη ίσως αξία να βγει σε βινήλιο παρά σε CD. Αλλά εντάξει, okay, ναι, προς το παρόν μένουμε σε αυτή την ψηφιακή έκδοση και το βλέπουμε.
0: Από τις εκδόσεις Μετρονόμος, ενδέκατη δουλειά εκεί, 12 στο σύνολο δουλειές, 12η αυτή, και οι 12 εξαιρετικές δουλειές. Το Φυτίλι έχει τίτλο. Τι λες, πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Από το Θανάση Χουλιαρά και ακόμα να καώ. Και επιστρέφουμε.

0: Ακόμα να καώ, Θανάσης Χουλιαράς, εδώ στο radiobaris.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραμπάρης και δίπλα μου είναι ο συνθέτης ο Γιώργος Καγιαλίκος. Ακούσαμε, Γιώργο, και το 8ο τραγούδι από αυτό το άλμπουμ, το Φυτίλι. 8 εξαιρετικά τραγούδια, ένα μας έμεινε, η Αράχνη με το Γιάννη Λεκόπουλο. Τους στίχους έχει γράψει ο Ηλίας Μάστορης, που τον είχαμε και πριν από λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας είπε και αυτός και ο Ηλίας κάποια πράγματα για αυτό το άλμπουμ. Κυκλοφορεί ψηφιακά από τις εκδόσεις Μετρονόμου. Έχει 2 μήνες περίπου που κυκλοφόρησε. Είναι διαθέσιμο, μπορείτε να το ακούτε, μπορείτε να το ψάχνετε, να ακούτε τραγούδια, καινούργια τραγούδια, νέους δημιουργούς. Και να... τώρα και που είναι καλοκαίρι, να αναζητούν, έτσι, που θα έχουν περισσότερο χρόνο.
1: Yeah. Μακάρι. Είναι ωραία διαδικασία το να ανακαλύπτεις ένα καινούριο δίσκο. Εγώ από μικρός, ας πούμε, πάντα προσπαθούσα να αφιερώνω χρόνο σε κάτι έτσι που με ενδιέφερε και να το ψάχνω και να κάνω μια ουσιαστική ακρόαση. Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι και σήμερα που και ίσως και αυτό το διάστημα των διακοπών των λένε να προσφέρεται και περισσότερο με τους ρυθμούς να πέφτουν και με την λογική του ότι κάποιος θα διαβάσει ένα βιβλίο, θα δει μια ωραία ταινία, να ακούσει και έναν ωραίο δίσκο.
0: Γιατί κυκλοφορεί και ψηφιακά, έτσι μπορεί να τα ακούσει το κινητό.
1: Ναι, όχι για τον δικό μας, γενικά. Να ακούσει έναν ωραίο δίσκο και ας μην είναι και το Φυτίλι.
0: Να πούμε ότι τον Αύγουστο θα είστε στη Σύρο, σε μια έτσι εξαιρετική συναυλία.
1: Ναι, ανυπομονώ για αυτή τη συναυλία. Με την Ελίτα την Κουνάδη, σε ένα πρόγραμμα που το παρουσιάσαμε και εδώ σε μεγάλο βαθμό ή εν μέρη, μπας περιπτώσει, και στην Αθήνα, σε 2-3 διαφορετικές περιπτώσεις. Και θα το μεταφέρουμε και στη Σύρο, σε πλέον καλοκαιρινή έκδοση. Mm-hmm. Θα είμαι εγώ, η Ελίτα και η Ελένα Χατζηγρηγορίου στο βιολί και στις φλογέρες, εγώ στο πιάνο.
0: Ωραία, εξαιρετικά. Είναι μια ωραία, όμορφη πρόταση να έρθουμε στη Σύρο να σε απολαύσουμε.
1: Αγάπη, κοντά είναι. 2 ώρες είναι με το καράβι.
0: Ναι, και είναι εξαιρετικό νησί.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφο.
0: Δεν
1: ναι.
0: Έχω επισκεφτεί εγώ, βέβαια.
1: Εγώ πέρσι πήγα πρώτη φορά, αλλά ναι, πλέον θα το επισκεπτόμαι πιο συχνά.
0: Mm-hmm. Μιλάνε για τα καλύτερα λόγια για αυτό το νησί.
1: Είναι πολύ όμορφο, ναι. Και οι παραλίες του και η Ερμόπολη είναι μαγευτικό νησί. Mm-hmm.
0: Από Σεπτέμβριο τα καλύτερα.
1: Από Σεπτέμβριο καινούργια πράγματα θα δούμε. Μακάρι να, έτσι, να θέλω να βρω μια καινούργια πρόκληση και για μένα να κάνω κάτι καινούργιο. Θα το δω, θα το ψάξω, θα δούμε τι θα είναι και θα χαρώ πολύ να το παρουσιάσουμε στην εκπομπή σου κάποια στιγμή.
0: Εννοείται και έχουμε κρεμή συνέντευξη από για, φθινόπωρο
1: για και μετά. Γιατί κύριε μου λέει, ναι, βέβαια, θα χαρώ πολύ να το κάνουμε αυτό.
0: Να ξέρεις, Γιώργο, ότι ήταν χαρά και τιμή που ήσουν εδώ.
1: Δική μου.
0: Και που μιλάμε και συζητάμε και μας έκανε την τιμή να παρουσιάσουμε το άλμπουμ, το Φυτίλι, ένα εξαιρετικό άλμπουμ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος, ψηφιακά βέβαια, αλλά καλό και αυτό.
1: Είναι αρκετό πλέον, νομίζω.
0: Τρεις ερμηνευτές, ο Γιάννης Λεκόπουλος, ο Μπάμπης Στόκας και ο Θανάσης Χουλιαράς και κλείνουμε με την Αράχνη και τον Γιάννη Λεκόπουλο. Σε ευχαριστώ πάρα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να έχεις τα καλύτερα.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: radioparis.gr, because every music has its moment.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

Υπό ρυθμούς Latin και Salsa και Mambo, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες εδώ στο radioparis.gr. Είμαι η Ήρης και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες δύο μουσικές ώρες μιλώντας για μια ιστορία. Πώς άραγε παρήχθηκε η τσίχλα που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Τυπικά είναι μαλακή και συνεκτική ουσία που παράγεται για διαρκή μάσηση και όχι κατάποση. Στη σύγχρονη εποχή κατασκευάζεται από το 1,3 βούτα διένιο και οι περισσότερες τσίχλες είναι πολυμεροί. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η αγγλική εταιρεία Cadbury εισήγαγε την πρώτη βιομηχανοποιημένη μαστίχα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία Chiclets. Και λόγω της ιδιότητάς της να δημιουργεί φούσκες, έγινε δημοφιλέστατη, ιδίως από την νεολαία. Έκτοτε η μαστίχα καραμέλα μετονομάστηκε σε τσίχλα από το αγγλικό chiclets. Μείνετε μαζί μου για να μάθουμε όλη την ιστορία της τσίχλας.

Θεωρείται ότι η τσίχλα υπήρχε από την νεολιθική περίοδο σε διάφορες μορφές. Επίσης, στη Φινλανδία βρέθηκε τσίχλα 5.000 ετών από φλοιό σημίδας, στην οποία πάνω υπήρχαν αποτυπώματα δοντιών. Το υλικό από το οποίο κατασκευάζονταν οι τσίχλες θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμο από ιατρικής απόψεως.

Επίσης, για ολόκληρες χιλιετίες, οι Μάγια παρήγαγαν λάτεξ και παρεμφερείς ουσίες που προέρχονταν από συγκεκριμένα φυτά τα οποία ευδοκιμούσαν στις περιοχές του Μεξικό και της Γουατεμάλας. Τα επωνομαζόμενα από την αρχαία φυλή της Κεντρικής Αμερικής και ως τσίκλ φυτά έβγαζαν μία μαλακή και συνεκτική ουσία, κατάλληλη μεταξύ άλλων και προσμάσιση. Αυτή μάλιστα καταπολεμούσε την πείνα, φρέσκαρε την αναπνοή και διατηρούσε καθαρά τα δόντια.

Οι Μάγια είχαν καθιερώσει το μάσημα της τσίχλας σχεδόν σαν έθιμο. Εκτός από αυτήν την ουσία βέβαια, συνήθιζαν να μασούν ακόμη και φύλλα κόκκας και καπνού. Εν αντιθέσει με αυτά, η πρωτόγονη μορφή τσίχλας ήταν λιγότερο εθιστική.

Πολλοί άλλοι πολιτισμοί μασούσαν ουσίες τύπου τσίχλας, οι οποίες προέρχονταν από φυτά ή ρητίνες. Οι αρχαίοι Έλληνες μασούσαν τσίχλα μαστίχας, που προέρχεται από το μαστιχόδεντρο. Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής μασούσαν ρητίνη από έλατα.

Οι άπικοι της Νέας Αγγλίας πήραν την πρακτική αυτή και το 1848 ο Τζον Κέρτις ανέπτυξε και πούλησε την πρώτη εμπορική τσίχλα. Γύρω στο 1850 μια τσίχλα κατασκευασμένη από κερί παραφίνης αναπτύχθηκε και έγινε η πιο δημοφιλής. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1869 ο William Finlay Semple δημιούργησε μια πατέντα τσίχλας με αριθμό δημοσίευσης 98.304.

1860 περίπου, ο Τζον Κόλγαν, φαρμακοποιός από το Κεντάκι, δημιούργησε την πρώτη αρωματισμένη τσίχλα. Ο Κόλγαν ανέμιξε ζάχαρη άχνη με το λουτέο, μια σκόνη που λαμβάνεται από ένα εκχύλισμα του δέντρου βάλσαμο και δημιούργησε μικρά μπαστούνια αρωματισμένης τσίχλας, την οποία ονόμασε Τάφι το Λουτέο. Στις 2 Αυγούστου του 1910 πήρε άδεια για μια πατέντα που κόβει αυτόματα τσίχλες από μεγάλα κομμάτια σε μικρότερα.

Γενικά, η σύγχρονη τσίχλα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1860 από τον Thomas Adams. Ο Thomas Adams αρχικά στόχευε στη χρήση της ως ελαστικό υποκατάστατο, κάτι που όμως δεν πέτυχε και έτσι το 1871 την προώθησε στην αγορά ως τσίχλα υπό την υποκείμενη μορφή.

και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Το μυστικό των Μάγια θα παρέμενε για πάντα μυστικό αν δεν υπήρχε ο Μεξικανός Αντώνιο Λόπες τε Σάντα Άννα, ο οποίος ήταν στρατιωτικός και πολιτικός που έλαβε μέρος στις μάχες της Επανάστασης του Μεξικό, παίρνοντας όμως το λάθος μέρος εκείνο των Ισπανών κατακτητών. Συγκεκριμένα κατέλαβε το Άλαμο το 1836 και κατέσφαξε τους υπερασπιστές της πόλης. Στη συνέχεια έγινε κυβερνήτης του Μεξικό και τον εξόρισαν συνολικά 4 φορές οι Μεξικανοί. Έτσι, ο Σάντα Άννα για ένα μικρό χρονικό διάστημα έμεινε στη Νέα Υόρκη.

Το 1869, 75χρονος τότε δικτάτορας, ζούσε στο Staten Island, είχε σκεφτεί ένα σχέδιο για να συγκεντρώσει χρήματα για μία ακόμα επανάσταση στο Μεξικό, πουλώντας τσίχλα, την κολώδη ρητίνη που εξαγόταν από δέντρα σαπότης. Κατά τη συνάντησή του με τον εφευρέτη Τόμας Άνταμς, περιέγραψε μία ιδανική εικόνα για το πώς θα μπορούσαν και οι δύο τους να γίνουν πλούσιοι, μετατρέποντας την τσίχλα σε φτηνό υποκατάστατο καουτσούκ.

Ο Άνταμ συμφώνησε να δοκιμάσει. Το σχέδιο τους για να γίνουν πλούσιοι ήταν μια πλήρης αποτυχία. Ο Άνταμ πειραματίστηκε με την Τσίχλα για έναν περίπου χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σάντα Άννα επέστρεψε τελικά στο Μεξικό και ο Άνταμ ξέμεινε με την άχρηστη Τσίχλα. Ήταν έτοιμος να την πετάξει στον ποταμό East River όταν μπήκε σε ένα φαρμακείο και είδε ένα μικρό κορίτσι να παραγγέλνει μαστίχα φτιαγμένη από κερί παραφίνης.

Τότε ήταν που θυμήθηκε ότι οι Μεξικανοί μασούσαν την τσίχλα, όπως και οι Ινδιάνοι, Μάγια, που μασούσαν τσίχλες περίπου 2.000 χρόνια πριν. Σκέφτηκε λοιπόν ότι θα μπορούσε να περισσώσει το απόθεμά του, μετατρέποντάς το σε μαστίχα.

Το μάσημα της τσίχλας αποδείχθηκε πολύ καλύτερο από το μάσημα του κεριού. Η μαστίχα Adams New York Gum No. 1 έγινε γρήγορα δημοφιλής. Ήταν η πρώτη σύγχρονη μαστίχα. Ο πρόδρομος κάθε πακέτου σε μαστίχες που βρίσκεται στα ράφια των μαγαζιών και έτσι ξεκίνησε μία μανία με το μάσημα που ουσιαστικά δεν καταλάγιασε ποτέ.

0: Bimbo.
1: Ο Άνταμς κυκλοφόρησε και άλλες μαστίχες στην αγορά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν οι μαστίχες Blackjack με γεύση γλυκόριζας και ένα προϊόν που κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά είναι οι μαστίχες ονόματι Chiclets, δηλαδή τσίχλες.

Μερικά ακόμη σημαντικά γεγονότα που αφορούν τις Τσίχλες είναι ότι το 1871 έγινε η κατοχήρωση της ευρεσιτεχνίας της πρώτης μηχανής για την παραγωγή της τσίχλας.

Επίσης, το Φεβρουάριο του 1871 γίνεται η τοποθέτηση των πρώτων μηχανημάτων που πουλούσαν τσίχλες Adams στα φαρμακεία της Αμερικής, κάτι το οποίο εκτόξευσε τις πωλήσεις των τσιχλών.

0: Cactus, mambo.
1: Cactus, mambo.

Επίσημα το 1872 γίνεται η δημιουργία και πώληση της τσίχλας με το όνομα Black Jack και έτσι η εμπορική ιστορία της τσίχλας ξεκινά, ενώ η τσίχλα Adams με γεύση γλυκόριζας είναι μία από τις πρώτες γεύσεις που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα.

Η τσιχλόφουσκα εφευρέθηκε το 1928 από τον Walter Diemer, ο οποίος δούλευε ως λογιστής. Όσο δούλευε στην εταιρεία, πειραματιζόταν μετασκευάσματα και μέσα από αυτούς τους πειραματισμούς του προέκυψε τυχαία η σημερινή τσιχλόφουσκα. Δυστυχώς όμως, ο Diemer ποτέ δεν πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για τα δικαιώματα αυτά, τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν άλλοι.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2007 η Σάρα Πίκιν από το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι στο Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε ένα κομμάτι τσίχλας ηλικίας 5.000 ετών μαζί με απολιθωμένες δακοματιές σε μία ανασκαφή στη Φιλανδία.

Και επειδή το μάθημα της τσίχλας δεν είναι μόνο για απόλαυση, αλλά μπορεί να κάνει και καλό, υποστηρίζεται ότι το μάθημα της τσίχλας τονώνει το νοητικό σύστημα και ιδιαίτερα ότι δυναμώνει τη μνήμη. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχουν διεξάγει οι Ιάπωνες επιστήμονες, το μάθημα της τσίχλας ενεργοποιεί 8 περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες επιταχύνουν τις αντιδράσεις του έως και 10%. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι αν ένας μαθητής μασήσει τσίχλα λίγα λεπτά προτού υποβληθεί στη διαδικασία γραπτών εξετάσεων, θα θυμάται περισσότερα πράγματα.

Επίσης, το μάθημα της τσίχλας φαίνεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της δυσοσμίας του στόματος, αφού χαρίζει φρεσκάδα στην αναπνοή και απομακρύνει τα βακτήρια. Μια νέα μελέτη φαίνεται να υποστηρίζει ότι η τσίχλα είναι ικανή να απομακρύνει σχεδόν τον ίδιο αριθμό βακτηρίων με το οδοντικό νήμα. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι τσίχλες που αντί για ζάχαρη περιέχουν ξυλιτόλη μειώνουν την τεριδόνα.

Η τσίχλα χρησιμοποιείται ως νέα προσέγγιση για τη θεραπεία της νόσου της γαστροεισοφαγικής παλινδρόμησης. Έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει τα οξέα στον ισοφάγο. Ωστόσο, κάποιες φορές θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη στομαχικού έλκους. Η τσίχλα διεγείρει το στομάχι να εκρίνει οξύ και το πάνκρεας να παράγει πεπτικά ένζυμα που δεν είναι απαραίτητα.

Σύμφωνα με αρκετούς μύθους, εάν κάποιος καταπιεί μία τσίχλα, θα παραμείνει στο στομάχι του έως και για 7 έτη, δεδομένου ότι δεν είναι εύπεπτη. Στην πραγματικότητα, για να μείνει μέσα στο στομάχι, θα πρέπει η ποσότητα που έχει καταπιεί κάποιος να είναι τεράστια ώστε να φράξει το έντερο.

Και φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να πούμε ότι η τσίχλα θεωρείται ιδιαίτερα βλαβερή για το περιβάλλον, αφού δεν είναι υδατοδιαλυτή και σε αντίθεση με άλλα προϊόντα σαχαροπλαστικής δεν καταναλώνεται πλήρως. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για περιβαλλοντική ηθική, συχνά βρίσκονται κολλημένες τσίχλες σε παγκάκια, σκάλες, δρόμους και γενικότερα σε δημόσιους χώρους. Η διαδικασία αφαίρεσης της τσίχλας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή, ιδίως όταν αυτή έχει ξεραθεί. Μόνο στη Ρώμη κάθε χρόνο βρίσκονται τουλάχιστον 5 εκατομμύρια τσίχλες κολλημένες στο δρόμο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα στο radioparis.gr και στην εκπομπή «Ζωγραφίζοντας με τις νότες». Μέχρι τότε, κυρίως, να ακούτε πολύ πολύ μουσική. Και να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

βουνό είναι ο άνθρωπος και σαν βουνό ψηλώνει, έτσι από τον αγαπούν είναι νερό κι αηδώνει. Νερό κι αηδώνει. Κι εκεί που τον εμάχονται και τον περιφρονάνε, στερεύουν τα ποτάμια του και τα πουλιά σοπάνε. Πουλιά σοπάνε.

είναι ο άνθρωπος και τα στραφοβερίζει. Μα σαν του κόψουν τα φτερά απ' τα θεμέλια τρίζει. Α, θεμέλια τρίζει. Κι εκεί που τον εσάγονται και τον υποστηρίζουν, ακόμα και τα κάρια του χρήσκουν σαν

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: μέτρα σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Σε ποιον?

0: πλατεία. Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Τώρα, ο Παλής κάτι όλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη των καιρών.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Στα βαθιά και στα βουνά ανεβαίνω να δώσω την ανάσα για αυτά που περιμένω. Μια κύρκη μου πένα τη βρω, αν δεν της δίνω χάδια. Κι αν θέλω να ξελογιαστώ, θα ζω με τα σημάδια. Μες στην ψυχή μου μακελιό κι ο κόσμος μόλος κλαίει. Είναι ανετάχα η αφορμή

μάτια. Εγώ γεννήθηκα στο φως, πνιγητό σκοτάδι. Και με μεγάλωσα να ειδή στις γειτονιές του Άδη. Εγώ γεννήθηκα στο φως, πνιγητό σκοτάδι. Και με μεγάλωσα να ειδή στις γειτονιές του Άδη. Έξω φωλιάζει ο στεναγμός και άρχισαν οι μπόρες. Ως τα βουνά ακούστηκαν στις ερημινιάς τις χώρες. Βρέχει φοβέρες ο ουρανός και ο κόσμος αγριεύει. Πώς χάλασε έτσι ο καιρός και τις καρδιές παιδεύει. Χαμένοι μοιάζουμε λοιπόν μέσα στις γη στα φώτα. Και εσύ φοβάσαι το νερό που θα χαράξεις ρότα. Ύψωσε το όνειρο μπροστά κι αν έχεις δίψα ζήσε. Αλλιώς ό,τι όνειρεύεσαι στη φυλακή σου κλείσε. Ύψωσε το όνειρο μπροστά κι αν έχεις δίψα ζήσε. Αλλιώς

φυλακή σου πείσαι. Ύψωσε το όνειρο μπροστά κι αν έχεις δίψα ζήσε. Ύψωσε το όνειρο μπροστά κι αν έχεις δίψα ζήσε.

Αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

διανύοντας τα διαστήματα των ωκεανών. Παρατηρώ τις φλογισμένες οροσειρές των βυθών που μοιάζουν στήθια ολόγιομης καπάτσας, γυναίκας που έχει ανάσκελα ξαπλώσει στο νερό και έχει το πράσινο απ' τα φύκια παντρευτεί.

πρώτα πλύνε τη λακέρδα, στράγγιξε το αίμα, κόψε σε ρολό το ψάρι, φέτες ένα-ένα, πέρασε γλυκά το τσάκρο, βγάλε το μεδούλι, μην το πεις όμως ποτέ σου, μην το μάθουν όλοι.

Αλλού θα με έβγαλε ο καιρός, κι αλλού ο νου σου τρέχει